Καραβίτη είναι όλο αυτό. Πίστα βανιέτα, παρή την αγαπού, παρή την αγαπού, παράρα μου κατάκ, νομό μου γουρ, νοματιά μου κινήντ, άφια μη ζεβίτ, όπο το τυραμανά, παράρα σπρακίνα, όπο και η μου κατώνα, μέταν καθέζερα, παρή την αγαπού,